0: Αντωνίου,
1: δεν ξέρω τι να σου κάνω. Μην σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μα σου είδε, μ